0: Ιούνιο του 20. Φωνούμε στον Εσάκο. Μα ο πατρί ακέβαινε σαν σωμί.
1: Όχι, δεν είναι καρικρίμα να σα βρει, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ, μπαλέ